0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαστε κύριος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

παραλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο σας. Ρίχνω μια ματιά εδώ στο ημερολόγιο το οποίο έχουμε μέσα στο στούντιο του Rock FM και δείχνει Τετάρτη 17 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι ακόμη μια φορά. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα, άλλωστε λίγο μετά τις 3 και μέχρι τις 5. Ένα δίωρο με το Rush Hour στο πιο rock ραδιόφωνο του νησιού, την διεθνή φωνή της Κύπρου. Τετάρτη λοιπόν 17 Ιουνίου, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Κοντά μου έχω όπως πάντα τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας, Royal Canin, καθώς επίσης και τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Σας έχω ετοιμάσει αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες όπως πάντα και επίσης διάφορες ειδήσεις από το νησί μας, αλλά και διάφορα περίεργα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 5, μια χαρά θα περάσουμε.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here playing your favorite rock classics as usual from Monday to Friday. Και να πω hello για τους ακροατές μας παρεπιπτόντως που μας ακούνε και από τη Λέμεσο σήμερα, από τους 93,7. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σας πω το εξής και λέω, αναφέρομαι βασικά σε όσους οδηγείτε, νομίζω όλοι μας οδηγούμε, η αλήθεια είναι. Λόγω εργασιών που εκτελούνται, παιδιά, στο highway, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού, παραμένει κλειστή για την τροχαία κίνηση η σύραγα του δρόμου, έτσι, με κατεύθυνση βέβαια προς τη Λέμεσο. Και μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έχετε υπόψη σας ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με το καλό τούτη εδώ την Παρασκευή 19 του μήνα. Παρόλα αυτά όμως, η σύραγα του αυτοκινητόδρομου Πάφου Λεμεσού θα παραμείνει κλειστή καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Οπότε καλό είναι να είστε λιγάκι προσεκτικοί όταν φτάνετε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, γενικά να είμαστε προσεκτικοί όταν οδηγούμε, το λέμε κάθε μέρα, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να διαβάζεις αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους μας στο νησί, δηλαδή σε καθημερινή βάση. Πραγματικά είναι πολλές φορές πολύ απεσιόδοξο. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, λέει και hello για εσάς που μας ακούτε και οδηγείτε αυτή την ώρα. Προσέχετε παρακαλώ, μεσημέρι, πολύ ζέστη. Ελπίζω να έχετε βάλει το air condition. Πού αλλού καλέ, στο full.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
3: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777-011.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου απόβλητα ξενοδοχείων και εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Everything for your furry friends only at Gems Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gems Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Κοντά μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, ό,τι πρέπει για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας. Τετάρτη 17 Ιουνίου και με ρώτησε ένας φίλος μου, λέει, δεν μου λες, τι είναι, μου λέει, για σένα το πιο ενοχλητικό πράγμα το καλοκαίρι. Περίμενε βασικά να του απαντήσω, η ζέστη. Εντάξει, παιδιά, η ζέστη ορισμένες φορές δεν αντέχεται, αλλά με το χέρι στην καρδιά. Δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα κάθε καλοκαίρι από τα ρημάδια τα κουνούπια. Πα! Ή να είσαι, ξέρω εγώ, στο σπίτι. Την έχεις πέσει για ύπνο. Και να είναι ένα κουνούπι πάνω από το κεφάλι σου την ώρα που μόλις έχει πάρει ο ύπνος και να ακούς αυτό το. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα. Συν του ότι εκτός από το να το ακούς, να σε τσιμπάει κιόλας. Παρεπιπτόντως, έχετε υπόψη σας, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε. Γιατί σας λέω για τα κουνούπια, θα σας πω γιατί, παιδιά. Διαβάζω εδώ ότι οι Βρετανικές βάσεις παρέδωσαν, λέει, 14 ειδικές παγίδες κουνουπιών. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Προφανώς είναι ειδικό σύστημα για να μπορέσεις να ψοφήσεις τα κουνούπια σε κοινότητες γύρω από τους υγροτόπους ακροτηρίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων βέβαια προσπαθειών για μείωση της ενόχλησης και των κινδύνων που προκαλούνται από τα κουνούπια. Ναι, παιδιά, δεν το συζητάω. Δηλαδή, καλά, μπορεί να είσαι και τελείως άτυχος και να είσαι αλλεργικός και να σε τσιμπήσει κουνούπι και να έχεις άλλα παρατράγουδα. Γενικά, πάντως τα κουνούπια, παιδιά. I hate mosquitoes. Δηλαδή, εντελώς όμως. Κώστας Σιτόπουλος, μισή τα κουνούπια είναι εδώ όμως, κάθε μεσημέρι 3 με 5. Να σας θυμίσω, by the way, για εσάς που αγαπάτε βεβαίως τα water sports και καλά κάνετε, μπείτε στα Rock Deals στην ιστοσελίδα μας και κερδίστε, παιδιά, εκπτώσεις για τα λατσί water sports, τα οποία είναι εξαιρετικά ό,τι πρέπει για τώρα το καλοκαίρι.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Είναι το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 και πρέπει να σας πω ότι, αν και βλέπω βέβαια από τους φίλους μου στο νησί ότι η συντριπτική πλειοψηφία πάντα διαβάζει ένα βιβλίο όταν θέλει να χαλαρώσει, πάει στην παραλία κτλ., νομίζω επίσημη μελέτη δεν κατάφερα να βρω για το τι γίνεται, παιδιά, στην Κύπρο όσον αφορά το θέμα του διαβάσματος των βιβλίων. Ένα είναι σίγουρο. Ο αγαπημένος μου χορηγός, τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, θα φροντίσουν να σας προσφέρουν ό,τι βιβλίο ψάχνετε, όποιο και να είναι αυτό. Αλλά αναφέρθηκα σε έρευνα γιατί 85% των Ελλήνων, πολύ μεγάλο ποσοστό, σε νέα πανελλαδική έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, διαβάζουν βιβλία. Διαβάζουν βιβλία για απόδραση από την καθημερινότητα, βεβαίως. Ένας δηλαδή στους 4 Έλληνες, προσέξτε, διαβάζει βιβλίο καταρχήν καθημερινά για ψυχαγωγία, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, και έχει το βιβλίο στην αγαπημένη του αποσύνδεση από έναν κόσμο που, η αλήθεια είναι, δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Συνολικά πάντως το 85% των Ελλήνων διαβάζει κάποιου τύπου βιβλίο, το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Το βιβλίο ανοίγει την ψυχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για οποιοδήποτε βιβλίο σας ενδιαφέρει, τι άλλο, η λύση είναι απλή. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο και επί Κυριάκου στη Λεμεσό. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Καλό μεσημέρι κιόλας. Τετάρτη σήμερα, Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας.

0: Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, μεσημέρι Τετάρτης 17 Ιουνίου. Καλωσορίσατε στο ροκ ραδιόφωνο του νησιού, Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπουλος για άλλη μια ώρα στην παρέα σας. Παίζει για σας όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Το συνηθίζουμε άλλωστε, το ξέρετε αυτό. Να πω και hello για σας που μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Έχουμε και το νούμερο του Viper μας για ό,τι θέλετε. Είναι το 97 610 653. Στην παρεούλα μου έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγός, τις υγιεινές για τα ζωάκια μας, για τα pet μας, ζωοτροφές Royal Canin, οι οποίες να σας πω ότι τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Εγώ προσωπικά το σκυλάκο μου τον Μπόμπο τον ταΐζω χρόνια Royal Canin, πρέπει να σας πω. Επίσης έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Μέχρι τις 5 έχω πάλι μια ώρα στη διάθεσή μας. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά rock κομμάτια εδώ στον Rock FM Cyprus, που παίζει για εσάς ως γνωστόν όλο το 24ωρο τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. You're listening to the Rush Hour with Kostas as usual. Και πρέπει να σας πω, καταρχήν να πω το εξής, επειδή έχω και κάτι μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν, να πω hello και για τους ακροατές μας που μας ακούτε και από τη Λάρνακα σήμερα, από τους 102,1. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί? Είναι κάτι φίλοι που μας ακούνε εκεί από το Mackenzie Beach. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω, παιδιά, για μια αγαπημένη μου τραγουδίστρια που πάντα με εντυπωσίαζε η βραχνή φωνή της, και αναφέρομαι στην Bonnie Tyler, η οποία βεβαίως έχει σοβαρά θέματα με την υγεία της. Είχε πέσει σε κόμμα η γυναίκα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξύπνησε λοιπόν η Bonnie Tyler από το κόμμα, παρόλα αυτά όμως παραμένει βέβαια σοβαρά άρρωστη. Είχε υποστεί καρδιακή προσβολή μετά από επίγουσα χειρουργική επέμβαση που της έκαναν. Η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια ζούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Πορτογαλία. Τώρα βγήκε από το τεχνητό κόμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε, η υγεία της είναι σχετικά σταθερή. Μακάρι να το ξεπεράσει η γυναίκα. Σας λέω, μ' άρεσε πάντα από την Bonnie Tyler η πολύ ζεστή, βραχνή φωνή της. Πολύ, πολύ ξεχωριστή, θα έλεγα. Και από την Bonnie Tyler στα δικά μας, να πω hello για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε. Παιδιά, προσέχουμε στους δρόμους. Έχει και τρελή ζέστη. Η αλήθεια είναι αυτή. Αρκετή ζέστη σήμερα και αρκετή υγρασία, πρέπει να σας πω. Τώρα, άμα είστε στο αυτοκίνητο, δεν το συζητώ. Όπως λέω κάθε μέρα, το air conditionάκι το βάζουμε στο full.

17 έχει ο μήνας, σήμερα Τετάρτη μεσημέρι, από γεματάκι πια, σχεδόν. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και έχω εδώ τον αγαπημένο μου χορηγό, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, που το ξέρετε, νομίζω το έχετε μάθει. Κάθε μέρα σας κάνουν ένα ξεχωριστό δώρο, ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα, παιδιά, σας έχω το Endgame. Είναι του συγγραφέα Jeff Archer, που έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, πρέπει να σας πω, το συγκεκριμένο βιβλίο. Λοιπόν, το έχω εδώ και μπορείτε να το διεκδικήσετε εύκολα, βασικά. Δεν είναι δύσκολο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα SMS στο 1234 και να γράψετε, προσέξτε, τη λέξη rock, κενό, το όνομά σας και την πόλη που ακούτε, και τη λέξη book. Και κάντε το text στο 1234, ok? Άντε, καλή τύχη, εύχομαι. Τώρα. Πλησιάζει η Κυριακή. Παιδιά, αυτή εδώ η Κυριακή είναι ξεχωριστή. Είναι γιορτή του Πατέρα. Τιμάται κάθε χρόνο. Ουσιαστικά τιμάται την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Είναι περίπου ένας μήνας μετά τη γιορτή της μητέρας. Αγαπάμε βέβαια τις μαμάδες μας, αγαπάμε τη γιορτή της μητέρας, αλλά σεβόμαστε τους πατεράδες μας και τους μπαμπάδες μας που έχουν πραγματικά δεινοπαθήσει. Δεν το συζητώ. Φέτος λοιπόν η γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται την Κυριακή 21 Ιουνίου, άρα τούτη εδώ την Κυριακή. Οπότε, παιδιά, μην ξεχαστείτε, κάντε μια επίσκεψη στον μπαμπά σας, αν δεν μένετε μαζί κοντά κτλ. Ένα κάποιο δώρο κτλ. Δείξτε του ότι τον αγαπάτε και τον θυμόσαστε. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, το συνηθίζετε μεσημέρια. 3 με 5, ένα 2 ώρο. Πού αλλού, εδώ στο ροκ ραδιόφωνο του νησιού, Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας και πάμε λιγάκι στο Μουντιάλ. Λοιπόν, παιδιά, μία, θα έλεγα, ξεχωριστή στιγμή από το Μουντιάλ 2026 ήταν εκείνη όταν ο τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε πήρε, παιδιά, ακούστε εδώ. Γιατί όμως, πήρε 5,5 εκατομμύρια followers μέσα σε λίγα λεπτά μετά το μάτς με την Ισπανία. Ο λόγος ήταν η όχι απλά απίστευτη εμφάνισή του που δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά ίσως η μία από τις πιο unique εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ τερματοφύλακας σε Μουντιάλ. Δηλαδή ο τύπος, παιδιά, έσωσε την ομάδα του, την πατρίδα του. Το πράσινο ακροτήρι, μιλάμε για το πράσινο ακροτήριο, δηλαδή, εντάξει. Έζησε πραγματικά ιστορική βραδιά στην πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ, κρατώντας το 0-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Η Ισπανία έμεινε ανάφωνη, έτσι. Είναι αλήθεια ότι άμα έχεις, παιδιά, τρομερό τερματοφύλακα, πολλές φορές σώζεται το παιχνίδι, για να λέμε στραβού το δίκιο. Η ομάδα από την Αφρική παρουσίασε πραγματικά εντυπωσιακή πειθαρχία αμυντικά και κατάφερε να αντέξει απέναντι στο απίστευτο pressure της Ρόχα. Νομίζω ήταν από τις πιο ξεχωριστές. Δηλαδή, εγώ θα χαιρόμουν, παιδιά, να τα καταφέρει μια μικρή ομάδα όπως είναι, ας πούμε, το πράσινο ακροτήρι να πάει ψηλά. Αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις συνιστούν και οι κτηνίατροι για τα pet μας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη. Πού αλλού, εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus 93.7. Pure rock for Limassols.
2: Hello food lovers, are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
4: Begin with home. BuySellCypress.com.
5: Welcome to Bodybuilding Club Store.
6: Bonjour, I need training equipment.
5: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
6: Do you have the Pilates reformer?
5: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
6: Oh, ooh la la.
5: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
7: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canin, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
8: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
9: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819424.
10: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
11: We're the only thing hotter than you.
4: your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: Να που η ώρα πήγε 5, Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στη παρέα σας με το Rush Hour για περίπου 2 ώρες. Έρχονται και τα αθλητικά νέα με τον Γιώργο. Ακολουθούν βεβαίως οι Diggers και Alexa με το Drive Show, όπως κάθε απόγευμα άλλωστε. Θα σας κρατήσουν συντροφιά στη συνέχεια εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Ζητόπουλος είχε στην παρέα του τους δύο αγαπημένους του χορηγούς. Τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό και φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Αύριο, να είμαστε καλά δηλαδή, αύριο Πέμπτη, εκεί γύρω στις 3-3 και κάτι θα είμαστε και πάλι παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, καλό μεσημέρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: American superstars Serena and Venus Williams will return to Wimbledon action together after they were handed a wild card to compete in the women's doubles. Serena's participation was in doubt after her previous partner Victoria Mboko suffered injury at Queen's. Former Manchester United manager Ruben Amorim has been appointed as head coach of Italian giants AC Milan. The 41-year-old has signed a 2-year contract to take over from Massimiliano Allegri.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Time to rock. It's 7 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Why does it always rain on me?
2: We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the Original Renovation Group, the number one choice in Cyprus.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
4: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Every day we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
6: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza, and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
7: Q-Tech World presents. Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
8: All you need is love.
9: All you need is love.
8: And Rock FM Cyprus.
9: Love is all you need.
0: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα. Πού είσαι μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rocket FM. Rocket FM Cyprus.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm gonna lose my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am the lucky man.
2: Τέλειο. Πες τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station.
5: Rock FM.